Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: παιχνίδια τώρα.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σε θέλω.
1: Live 106,3. Παίζουμε μόνο, τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Τα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί καπέλοι και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: στην καταπληκτική. Ξεκινήσαμε τέλεια! Μου κοιτάει λείψη πολύ! Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά!
1: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο,

Ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη, εξαιρετική Πέμπτη, πανέμορφη, 8 Οκτωβρίου. Και τι να πω, όλη η Ελλάδα σήμερα συζητάει ένα θέμα από χτες. Τι μαναφού και έχει γίνει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση και του Μπαλίν. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί. Δεν το περιμένω ποτέ κανείς. Θα τα σχολιάσουμε αργότερα με ηρεμία.

γιατί. Αυτή ήταν η αναβίση λοιπόν, όχι γιατί. Και όλα όσα έχουν προκύψει λοιπόν μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα προχτές και μετά την επίσημη απάντηση από την πλευρά της Άννας Βύση χτες, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και πού είναι η αλήθεια. Παραθέτουμε φυσικά και τις δύο πλευρές. Για συντριβή έκανε λόγο ο Νίκος Καρβέλας όταν στην ανακοίνωσή του αποκάλυψε ότι έμαθε ότι η Άννα Βύση γνώριζε τη συμπεριφορά, λέει, της παραγωγής εναντίον του, ότι ήταν προσβλητική, του ζήτησε να αλλάξει θέσεις, του ζήτησε να μην σχολιάσει την Άννα Βύση και διάφορα άλλα, και ότι δεν θα τακτοποιηθεί και το οικονομικό. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή, απαντάει η Άννα Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία. Αλλιώς, λέει, θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, και ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν θα τολμά να βγει από το σπίτι της. Ένα δελτίο τύπου, γράφει η Άννα Βύση, 4 σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Ας πάρουμε, λέει, τα πράγματα με τη σειρά, και αναφέρει όλο το χρονικό. Λέει ότι ο Νίκος θα ήταν περήφανος για μένα για τη συναυλία, ήταν ενήμερος και σύμφωνος για όλα και ποτέ δεν εξέφρασε καμία ένσταση στην παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης κτλ. Έκπληκτη, λέει, πληροφορήθηκα 3 μέρες πριν τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Και αν δεν τα λάμβανε εντός μιας ημέρας, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Και εκεί νομίζω ξεκινάει, είναι το τέλος, η αρχή της ρήξης και το τέλος, παιδιά. Όταν αναφέρει η Άννα Βύση ότι 3 μέρες πριν τη συναυλία ξαφνικά λέει ο Καρβέλας, αν αυτό ευσταθεί, έτσι. Αλλά για να το λέει η Άννα Βύση, ξέρω εγώ, θα το λέω από το κεφάλι της, ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς δεν θα γίνει συναυλία. Αυτά είναι λίγο, ρε παιδιά, σε δύο ανθρώπους 50 χρόνια σχέσεις. Είναι κάπως περίεργα, ρε γάμο, στα 70 να σου βγαίνει αυτό για τα χρήματα. Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ας περιμένουμε τις ημέρες να δούμε τι έχει συμβεί. Τώρα, έτσι, από τις πρώτες ανακοινώσεις που βλέπω, λέω, άρε παιδί μου, μάλλον η Άννα Βύση έχει δίκιο, αλλά θέλω μια διευκρίνηση ακόμα και τον Νίκο Καρβέλα για να δούμε και να αποφασίσουμε. Αλλά πιστεύω ότι από τα πρώτα αυτά που είδα, ότι μάλλον το δίκιο πάει εκεί. Για να δούμε. Ελπίζω να τα βρουν οι άνθρωποι.

Αυτός ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Number One Radio Show, 5η 8 Οκτώβρη, και ακόμα όλοι συζητάμε για την απίστευτα σοβαρή ρήξη στη σχέση μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Και αυτό που σκέφτομαι επίσης είναι το μεταξύ ότι πώς, ρε παιδί, με τι ψυχολογία η Άννα Βύση βγήκε εκεί πάνω και έκανε αυτή τη συναυλία και είπε όλα αυτά που είπε. Δεν μπόρεσε να το χαρεί, ρε παιδί μου, τη στέρισε αυτός ο άνθρωπος. Άσχετα το αν είχε δίκιο ή όχι. Δεν το εξετάζω τώρα αυτό ποιος έχει δίκιο απόλυτο. Ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι ακόμα τα στοιχεία είπαμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Λέω, πιστεύω ότι μάλλον το δίκαιο είναι λίγο πιο προς την πλευρά της Άννας Βύση, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή τη χάλασε, γιατί έκανε τη συναυλία και σκεφτόταν όλα αυτά τα πράγματα ο Νίκος Καρβέλας. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και δεν το είπε η Άννα Βύση. Το είπε όμως ο Δημήτρης Κόκοτας. Σε αυτό το τραγούδι, άλλωστε, η Άννα Βύση στο Καλλιμάρμαρο είχε αναφερθεί, όταν μάλιστα ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ακόμα εν ζωή και παρακολουθούσε από τις κερκίδες και η γυναίκα του Δημήτρη Κόκοτα, και της το είχε αφιερώσει ένα από τα πολύ αγαπημένα. Πάμε.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23 840 22 501, και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23 820 81 300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Number 1 Radio Show.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Φιλιά πολλά να στείλω στη Δράμα, φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, φιλιά να στείλω στην Καβάλα και στην Καστοριά. Σήμερα όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ. Γιάννενα, φιλιά πολλά, Αμαλιάδα και βεβαίως και στο φίλο μου στον Τάκη. Λακωνία, πάντα ο φίλος μου ο Στέφανος από την Κέρκυρα είναι εδώ, αγαπημένος, ο λατρεμένος. Νέο ραδιόφωνο, φιλιά ρε παιδιά, φιλιά πολλά. Φέτος ήταν πρώτο καλοκαίρι που δεν πήγα στην Κέρκυρα και μου κόστησε, η αλήθεια είναι. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά ever. Και πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που δεν πήγα. Θα επανορθώσω το επόμενο καλοκαίρι. Εύχομαι λοιπόν, μπήκαμε με μέλισσες που είναι η αγάπη και μια ζωή μέσα στους δρόμους. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Πάμε να δούμε η Τζόζεφιν. Τι θα κάνει το δαχτυλίδι τελικά, θα το βάλει, θα τους το βάλει, θα το βγάλει, τι θα γίνει. Και ο Ηλίας Βρετός με το νέο τραγούδι Πρόστιμο. Και επιστρέφω αμέσως εδώ στο number one radio show. Φύγαμε.

Αυτή ήταν και η Μορφούλα. Εγώ αγάπη μου. Αχ, εγώ αγάπη μου. Γεια σας ρε παιδιά. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Ηλία Βρετό, Πρόστιμο, Μορφούλα. Εγώ αγάπη μου. Και έρχεται ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη. Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει. Όπως και το εμείς. Αναβήσει Νίκος Καρβέλας. Βέβαια, τη Βύση και του Καρβέλα η αγάπη κράτησε 50 χρόνια. Δεν ξέρω ακόμα για τον Γιώργο Λιβάνη με την Ανδρομάχη. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Αχ, πικτροκουτσομπολιό έκανα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Τα παιδιά είναι αγαπημένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μεταξύ τους, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εντάξει. Με νοιάζει να είναι ευχαριστημένοι, χαρούμενοι. Και τώρα μεταξύ τους τι κάνουν, παιδιά. Ας μην το κουτσομπολεύουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έβλεπα και χθες παντού τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της Άννας Βύση. Βγήκε σε όλες τις εκπομπές ο άνθρωπος, προσπάθησε να τα διευκρινίσει, να τα πει στο Μέγκα, στον Αντένα, στο πρωινό του Μέγκα, μετά στο πιο πρωινό, μετά στον Αλφα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει τι να σώσεις τώρα και τι να γίνει. Εκεί που φαινόταν προχτές ότι είχαν όλα εξομαλυνθεί και σας έλεγα και εγώ είχα σχολιάσει, βέβαια λέω, για να μπαίνουν δικηγόροι στη μέση, δεν μπορεί παιδιά να είναι όλα καλά. Και τελικά δεν ήταν όλα καλά. Αφιερωμένο αυτό το επόμενο στους δυο τους. Μακάρι να τα βρούνε.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, 5η 8 Οκτωβρίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Μπήκαμε με Κατερίνα Λιόλιο, μια διασκευή δική μου τρέλα. Και αμέσως μετά, βράδυ Σαββάτου από τους Knockout πριν πολλά χρόνια. Έτσι, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας άφησε αυτό το συγκρότημα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την Άντζη Σαμίου, Παράλληλη Αγάπη, σε ένα από τα μεγαλύτερα της κομμάτια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γιατί όμως η Άντζη Σαμίου, μετά από 18 χρόνια αποχής, σχεδόν 20 παιδιά, η Άντζη Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή, συγκινημένη, για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Διαλέγω εσένα». Αυτή η συναυλία έγινε τη Δευτέρα. Ήταν έτσι μια εμφάνιση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο κόσμος τη χειροκρότησε πάρα πολύ. Η ίδια ήταν τρακαρισμένη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση σε όλα της. Και μπράβο της. Είπε την παράλληλη αγάπη. Και ήταν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, με πολύ ωραίους καλλιτέχνες και με πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά μουσικά νομίζω αυτό ήταν που ξεχώρισε. Οπότε πάμε να την απολαύσουμε, να τη θυμηθούμε την παράλληλη αγάπη. Την αρχική, την original.

Α, παιδιά, τι έγινε, έχασα μέγιστο κουτσομπολιό. Έχασα τεράστιο awkward moment. Λοιπόν, οι δύο λέει πριν κολλητές, στην ίδια εκδήλωση με τους συζύγους τους, Βάσο Λασκαρά και Αθηνά Οικονομάκου. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ένα πολύ ωραίο event που έγινε στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο την πρώτη εβδομάδα, και είχε να κάνει με τη Φόρμουλα 1. Και ήταν καλεσμένες και οι δύο, αλλά δεν τελικά, δεν χαιρετήθηκαν, δεν βρέθηκαν. Ήταν ο Μπρούνο Τσερέλα με την Αθηνά Οικονομάκου και ο Λευτέρης Σουλτάτος με τη Βάσο Λασκαράκη. Εδώ διαβάζω στο Gossip TV τι φόρεσαν, τι έκαναν, τι έδειξαν κτλ. Παραθέτει φωτογραφίες από τα παλιά. Εδώ βλέπω την Κατέρινα Παπουτσάκη με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο. Να και η Ευγενία Σαμάρα. Βλέπω τη Βάσο Λασκαράκη με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Δεν βλέπω φωτογραφίες όλοι μαζί. Δεν βλέπω αγκαλίτσες, δεν βλέπω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Κακοσέου, ευθύς αμέσως στο number one radio show. Μη φύγει κανείς.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
5: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με Θοδωρή Φέρη απέναντί μου και Δημήτρη Καραδήμο. Παίρνω όλη την ευθύνη από τα παλιά. Επιστρέψαμε για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή εδώ στο τελευταίο μας ημίωρο. Και είτε είσαι ποδοσφαιρόφιλος είτε όχι, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πολύ συγκινητική στιγμή της αποχώρησης του Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όλα αυτά που γίνανε χθες το ξημέρωμα, προχθές το βράδυ, χθες το ξημέρωμα με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος στο παιχνίδι κατά του Μπενίν με 3-0 σκόραρε, έδωσε και ασίστ, αποχαιρέτησε συγκινημένο τον κόσμο μετά από περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς. Πολύ συγκινητικό, ο κόσμος να ουρλιάζει. Εντάξει, για τον μέσο Αργεντίνο, ο Μέση είναι ο μόνος που μπόρεσε να κάτσει δίπλα στον Μαραντόνα. Αυτό το αντίο αυτού του μύθου, του GOAT, του καλύτερου όλων των εποχών για τους Αργεντίνους, φαντάζομαι δίπλα στο Μαραντόνα και πάλι, γιατί η Αργεντινή είχε την τύχη να έχει γεννήσει αυτά τα δύο φοβερά αστέρια. Αποθέωση στο γήπεδο της River Plate πριν τη Σέντρα. Πόσο θα έκανε αυτό το εισιτήριο, άραγε. Πραγματικά βγήκε μια τεράστια φανέλα με τη λέξη Gracias στο νούμερο 10. Ευχαριστούμε τον Λιονέλ Μέση για όσα μας χάρισε και ευχαριστούμε και να νιώθουμε και εμείς τυχεροί που ζήσαμε και ζούμε αυτές τις περιόδους που είδαμε να παίζει μπάλα ο Μέση, ο Ρονάλντο. Εμείς οι λίγο πιο παλιοί προλάβαμε πολύ ενεργό και τον Μαραντόνα, τον Ζιντάν. Εντάξει, οι λίγο πιο παλιοί προλάβαν και τον Κρόιφ και τον Μπελέ, αλλά κάθε εποχή έχει τα δικά του αστέρια, έτσι δεν είναι?

Αυτή ήταν και η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε Βασίλη Καρά. Και ας πάει ποδοσφαιρικά όλο αυτό το ημίωρο, γιατί αφού μιλήσαμε για τον Λιονέλ Μέση, έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες, νομίζω. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική. Ο 41χρονος Superstar έβγαλε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Εξηγεί τους λόγους που εγκατέλειψε την αποστολή της Πορτογαλίας. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζέσους. Και λέει ότι, όπως είχα αποσχεθεί, αποφάσισα να σας εξηγήσω ο ίδιος τι έγινε ακριβώς. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, λέει, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους που εξακολουθώ να τη φυλάω, με όσα θέλω να τους πω όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Και είπε διάφορα πράγματα. Μη σας τα διαβάσω τώρα. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Εξηγεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη δική του πλευρά, γιατί οι σχέσεις δεν είναι καλές με τον προπονητή. Anyway, καταλήγει, λέει, ότι μου είπε ότι θα έπαιζα 30 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν, τελικά δεν μπήκα ποτέ. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του και έτσι ο Ρονάλντο έφυγε. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και αν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο προπονητής δεν έχει τον πρώτο λόγο. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι δύσκολο θέμα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: I'm yours, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
1: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Η Lenny Williams.
1: Παναγιώτης ήμουν σε απέναντί μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ. Ξεκινώντας με ένα μασούτι φυσικά. Γιατί ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης μπαίνει και βγαίνει σχεδισμένος. Έχει στη Mastercard ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε μασούτη. Στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην την έχει. Αλλά για κάθε 40 αμοίβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα γίνονται με έναν τρόπο μαγικό υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Προϊόντα ειδική ειδικέστατα, Mr. Grand, μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτης, σε φέρουν ακόμα πιο κοντά σε μια δωρεάν επιταγή, γιατί για κάθε 40 με αυτόν τον προϊόντον παίρνει στου διπλάσιου πόντου. Για το ότι παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως λίγο.
0: Τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο, πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει. Κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, μου λέει και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, θα μου πεις και πού θα ξέρεις να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, Άννα.

0: Θοδωρής Φέρης είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράσταση θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων τώρα, ας το αφήσουμε στην άκρη, εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, από το να δίνω τόπο στην οργή έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι αφέλ.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν, ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Που ζηλεύουν. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δύο στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος. Που ζηλεύουν, ναι. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός, ναι, που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχεις δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις τον Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπαπα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζεις κάποιον άλλον ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Και ο καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχοχειριστικός είναι ο Λέοντας. Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε Παναγιώτη μου. Εγώ δεν λέω για το.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δεν έλεγα σε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Αύριο κυκλοφορεί και ολοκληρώνει το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο, Daily Couscous εδώ στη συντονισμένη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε, λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο, παίζει και ο οροσκόπος, παίζει και η Σελήνη, παίζει και η Αφροδίτη. Και μιας και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου, γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του ανάδρομου, μην ξεχνάς ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή, η πρώην.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Το νούμερο ένα.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισες, αλλά
1: Άνα, η αγάπη
0: δεν γύρνα.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, σε περίπτωση επιστροφής ενός.
0: Όλο έχει να κάνει,
1: πρώην,
0: νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή, αν είσαι καλά και το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσει.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι okay. Και τι σημαίνει, πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην, πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη.
0: Ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσεις και ωραία πράγματα και να τα κρατάς πολύ θετικά μέσα σου. Παλώμα από ράκ.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην Πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out, sold out, sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Το μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα.
1: Oh.
0: Αυτά τα phishing. Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Οι καιροί είναι περίεργοι. Παράξενοι πολλές φορές.
1: Θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1.500 ευρώ.
1: Όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Ναι, έτσι, μπράβο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκουζ είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά ο Παναγιώτης ήμουν κάτι ακριβώς απέναντί μου. Σαν φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Williams.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά. Ντεσεβό. Αλλά ω τάνκερ. Ναι. Κατάλαβες. Έρχεται ο Μασούτης.
0: Έτσι.
1: Και τα σαρώνει όλα στην πραγματικότητα, γιατί εκεί στέκεται μπροστά στην ακρίβεια. Δεν την αφήνει να περάσει, ρε παιδάκι μου, σε κανένα. Ακριβώς, σε κανένα κατάστημα μας ούτε λοιπόν δεν θα βρεις, δεν θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εκεί για να κάνετε οικονομία, είναι και γιατί φροντίζει την τσέπη σας, είναι και γιατί φροντίζει εσάς τους ίδιους, είναι και γιατί άμα κατεβάσει το application του Μασούτη, μπαίνεις μέσα και έχεις και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα υπόγειο, καταλαβαίνετε, στο, ή μέσα βαθιά στο σούπερ μάρκετ να μην έχεις σήμα. Αν έχεις όμως το application, έχεις WiFi για τα πάντα. Τι να σας πω τώρα. Μπορεί να θέλετε να ανακυκλώσετε, γιατί ενδιαφέρεστε κι εσείς για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνετε σε το περιβάλλον. Και ο Μασούτης ακριβώς το ίδιο και το κάνει και εμπράκτος κιόλας, καθώς πάτε εκεί και ανακυκλώνετε. Μαγείρι κολλάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Και πάντα η μάσκα θα πούνε μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιος είναι το daily throwback?
0: Εσύ,
1: εγώ.
0: Εσύ,
1: το έχουμε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
1: Πες το.
0: Θα στα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1. Daily Couscous εδώ είσαι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου. Έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Παίρνεις σάρκα και οστά. Παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως. Που χρειάζεται. Βεβαίως. Α,
0: γιατί, ναι. Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η ημερομηνία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Τσουγά, τι είναι 26
0: χρόνια. Τι είναι ο Καύρος, είναι το ζουμί.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και, τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι, Εκκλησία κλέβω.
0: Πάμε. Με την πάντα. Εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς, η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε, ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα. Πριν γίνουμε και δυο μας. Ρόμπα ρόμπα.
1: Τι
0: και τη γαρμπή.
1: Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: μετά την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Mm. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού. Που ναι. Ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε είχε. Θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Σωστά. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μια βουτιά
1: στη γνώση.
0: Στην μουσική γνώση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και η Γαρμπή ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού από. Και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Για μιλάμε σύγχρο. Τώρα το 96,
1: με αυτό. Χρόνο,
0: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
1: Κάτσε, πότε ήρθαν μόνο τα CD.
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Ρε, υπήρχαν. Η μαμά μου δεν
1: ναι,
0: την
1: ήταν εξοικειωμένη. Ναι, σωστό.
0: Ναι, γιατί
1: σωστό.
0: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
1: Τι γίνεγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το hybrid της Φουρέιρα.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όπως είναι το hybrid. Έτσι να το πω.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10 δεκάτου κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 τη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σαν pre-listening party για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το fan club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δεν κατέβαινε αλλιώς.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πέγκιζίνα, ένα ολοκαίρινο τραγούδι. Το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Το έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%. Mm. Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ακριβώς ώρα, στην κορυφαία συχνότητα.
1: Γεια χαρά. Πολλά.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
5: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
6: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
5: Όλο έτσι λες, αλλά.
6: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
5: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
6: Πάμε τώρα!
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: απόψε, πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να
1: δεις. Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-8130.

0: των 6,3. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική συνοδό σα σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μα 2 ώρε μουσική και αρκετά πράγματα που αξίζει να πούμε. Σήμερα, μάλιστα, ξεκινάμε με μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα από τα μέρη στα οποία ταξιδεύει καθημερινά η εκπομπή μα, η Λίμνο. Θα πάμε όμω και από την ιστορία στα ταξίδια. Θα μάθουμε τι σημαίνει όταν η ίδια ακριβώ πτήση εμφανίζεται με 2 διαφορετικού κωδικού, και στη δεύτερη ώρα έχουμε και ολοκαίνουργια για Peggy Zina. Και εννοείται συνεχίζουμε και με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί απογειωνόμαστε.

Ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές και να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Οπότε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα προσγειωθούμε σήμερα 8 Οκτωβρίου στο νησί της Λίμνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα του σήμερα, γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1912, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, η Λίμνος απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον Άβροχο Παύλο Κουντουριώτη. Τα ελληνικά πλοία έφτασαν στο νησί και η ελληνική

αεροπορικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην περιοχή Βουρλίδια κοντά στα Τσιμάνδρια. Μέχρι το απόγευμα η Λίμνος είχε περάσει στον έλεγχο της Ελλάδας. Βλέπετε, η Λίμνος είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό στόλο, επειδή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα Δαρδανέλια. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, μετά την απελευθέρωσή της, ο Μούδρος έγινε σημαντική ναυτική βάση. Από εκεί μπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα την περιοχή και να παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων από και προς τα Δαρδανέλια. Η απελευθέρωση της Λίμνου ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στόλου, πρέπει να πούμε, στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Και φέτος συμπληρώνονται 114 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Και ο Δήμος Λίμνου έχει ανακοινώσει πρόγραμμα με παιδιακές εκδηλώσεις. Ρίξτε την ματιά σας. Περισσότερες πληροφορίες τις βρίσκετε online. Και σήμερα, έτσι, από το Flight Mode, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λίμνο. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του νησιού και σε όλους τους Λιμνιούς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε επόμενο πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι και επανέρχομαι.

Ξεκινήσαμε εδώ με τα επαιτειακά και τις γιορτές. Φυσικά και θα πάμε στο εορτολόγιο. Σήμερα 8 Οκτωβρίου τιμάται η Οσία Πελαγία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Γερή, όμορφη. Πέμπτη επίσης να ευχηθώ. Και δυνατή παιδιά, δυνατή στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτή είναι η ευχή μου. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Πλησιάζουν και τα δικά μου στις 13 του μήνα. Και ανυπομονώ πώς και πώς. Λοιπόν, σήμερα πάντως έχουμε έτσι ένα από τα πιο θαλασσινά εορτολόγια της χρονιάς. Από τη μία Πελαγία, από την άλλη Λίμνος. Αυτά είναι. Λοιπόν, flight mode είμαστε. Και έτσι όλα κάπως δένουν. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Ξεκούστηκε ωραία.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης και το μήνυμα παραμένει πάρα πολύ απλό. Love your eyes. Να αγαπάτε τα ματάκια σας, παιδιά. Να φροντίζουμε την υγεία των ματιών μας και κυρίως να μην θεωρούμε την όρασή μας κάτι δεδομένο. Και κρατήστε ένα στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη διεθνή καμπάνια, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις θεραπείες όρασης που χρειάζονται. Οπότε η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο το κλείσε κάποια στιγμή ένα ραντεβού για τα μάτια σου, αφορά και το αν η φροντίδα της όρασης είναι πραγματικά διαθέσιμη και οικονομικά προσβάσιμη για όλους. Και φέτος η καμπάνια βάζει ιδιαίτερα στο επίκεντρο τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, γιατί πίσω από κάθε στατιστικό, παιδιά, υπάρχει κάποιος που πρέπει να μπορεί απλώς να βλέπει καθαρά. Αυτό είναι. Μου θυμίζει τώρα το κομμάτι του Μακρόπουλου. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Δεν θα ακούσουμε αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο όμως.

Κάπως έτσι ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις. Και ειδικά σήμερα περιμένω και τους φίλους από τη Λίμνη να δώσουν παρουσία. Εγώ τώρα ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένα κομμάτια.

0: πολύ.
1: Πάμε στο ταξιδιωτικό νέο της ημέρας μας. Εδώ ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει και με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, έχετε κλείσει ποτέ αεροπορικό εισιτήριο και ξαφνικά έχετε δει κάτι του τύπου η πτήση σας εκτελείται από άλλη αεροπορική εταιρεία? Ή φτάνοντας στο αεροδρόμιο και στον πίνακα, η ίδια πτήση εμφανίζεται με δύο ή και τρεις διαφορετικούς αριθμούς? Λοιπόν, αυτό λέγεται code share. Δύο αεροπορικές έχουν συμφωνήσει να πουλάνε θέσεις στην ίδια φυσική πτήση, αλλά η κάθε μία μπορεί να της δίνει τον δικό της κωδικό. Άρα, εσύ μπορεί να έχεις αγοράσει το εισιτήριο από την εταιρεία Α, αλλά το αεροπλάνο, το πλήρωμα και η πραγματική εκτέλεση της πτήσης να είναι της εταιρείας Β. Γι' αυτό, όταν κλείνετε εισιτήριο, κοιτάτε πάντα αν γράφει εκτελείται από operated by. Εκεί κρύβεται η απάντηση. Και είναι χρήσιμο να το ξέρετε, γιατί από εκεί θα καταλάβετε και σε ποια εταιρεία πραγματικά κάνετε check-in, ποιο αεροσκάφος, και πιθανότατα θα βρείτε και ποια εταιρεία πραγματοποιεί τελικά την πτήση.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Καπώς έτσι έχουμε περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πετρίνου μαζί σας και τώρα πηγαίνουμε κατευθείαν στη μουσική. Γιατί σήμερα έχω παγκιζίνα και μάλιστα τραγούδι που αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό προβράδισμα το ραδιόφωνο απέναντι στις streaming πλατφόρμες. Παίζει ήδη από τη Δευτέρα σε επιλεγμένους σταθμούς, αλλά επίσημα κυκλοφορεί αύριο. Λέγεται Έρωτας Μικρός. Σε λίγο σας λέω και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Μετά έχουμε αναδρομή και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα top, τα ωραία εδώ σας τα έχω.

Ολοκαίνουργια Πέγκυζίνα, έρωτας μικρός και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή δημιουργική ομάδα. Τη μουσική που γράφει ο Γιώργος Αμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Δύο δημιουργοί που έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Πέγκυζίνα, σε τραγούδια που αγαπήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ, πολύ γνωστά. Το Έρωτας Μικρός είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Έχει ήδη ξεκινήσει να μεταδίδεται από επιλεγμένα ραδιόφωνα από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και η επίσημη κυκλοφορία του στις πλατφόρμες είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε σήμερα είμαστε σε εκείνη την πάρα πολύ ωραία φάση που το ραδιόφωνο προλαβαίνει για λίγο το Spotify. Και επειδή έχουμε Πέγκυζίνα, Σαμπάνη και Γιανατσούλια μαζί, νομίζω ότι ο Έρωτας Μικρός έχει αρκετά μεγάλη ομάδα πίσω του και πάμε να τον ακούσουμε όπως του πρέπει. Δυναμώστε.

Και τώρα από τραγούδι που δεν έχει προλάβει ακόμα να κυκλοφορήσει επίσημα παντού, πάμε σε ένα που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία. Ωραία για μουσική αναδρομή και σήμερα θέλω να σκεφτείτε κάτι. Υπάρχουν τραγούδια που όταν πρωτοβγήκαν μπορεί να μας φάνηκαν καλά, απλώς ωραία. Και μετά με το που πέρασαν τα χρόνια και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Για το αν ένα τραγούδι είναι πραγματικά διαχρονικό δεν το αποφασίζουμε σίγουρα την ημέρα που κυκλοφορεί, το αποφασίζει ο χρόνος, η ιστορία. Για πάμε λοιπόν πίσω. Flight mode. Flash.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αρειδαίας. Τηλέφωνο 2381088542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα, θησαυρός μου, και σήμερα θα κρατήσω κάτι διαφορετικό. Η Κατερίνα προέρχεται φυσικά από μια πολύ γνωστή μουσική οικογένεια με πατέρα το Γιάννη Πολύταρχο. Όμως, στο σημερινό της δισκογραφικό βήμα, η ίδια η εταιρεία της την παρουσιάζει πλέον απλά ως Κατερίνα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί το θησαυρός μου μοιάζει να πηγαίνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να χτίσει ένα πιο προσωπικό ήχο, με υπηρέτικες αναφορές, ελληνικό στοιχείο και ένα ύφος διαφορετικό από προηγούμενες κυκλοφορίες της. Αύριο Παρασκευή θα το ακούσουμε και για μια τελευταία φορά στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για σήμερα όμως, πάμε να το απολαύσουμε δυνατά και καθαρά στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω. Η πτήση της Πέμπτης μας φτάνει προς το κλεισμό. Στείλαμε στην ευχή τις ευχές μας στη Λίμνο για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Μάθαμε γιατί ο 2 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη και στην υγεία της όρασής μας. Λύσαμε το μυστήριο των Code Share πτήσεων και ακούσαμε μια μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία τη νέα Πεγκιζίνα. Όλα τα κάναμε και ακούσαμε και το καλύτερο της εβδομάδας. Αύριο Παρασκευή, τελευταία πτήση της εβδομάδας, τελευταία μέρα για το καλύτερο κομμάτι και φυσικά θα έρθει το top 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις και ξανά. Χρόνια πολλά στη Λίμνο και στους ανθρώπους της. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο σε Remix, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι Σου Χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, Ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Νύχτα στα FM.

σου εικόνα. Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μια επιλογή της Ελισάβετ, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα Όρασης κατά της τύφλωσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Oh.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, Σταβέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

0: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με εξόδεψες» για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, «Ο καθρέπτης για τη ζωή». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

0: σου, ό,τι και να...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις